0: Άκη Θανάου Τσιγκέρι, αγγλική σαρπαζιά που σου. Γνώμη καμία μου λοιπόν και άλλη δουλειά. Όλα καράς που είναι καρμπία δεν μας πασί.
1: Το πρόσφερ να έρθει κάποιο κάνει φάρα με σαγκάζει πάκο μπλέ σε καλό και μπίζει καλό λέει σε καλό.
0: Αυτά που έβαλε σε καλό. Πάνε το ρουκά πέρα από το που του θα έκλει βάλει σε καλό. Και μου είπαν πάνε management μπλώς αρέσκαρ έτσι. Πάνε βάλε μάνα το μπέκαλο μου το μπούρτσε. Σκοτώσε φίλια έτσι. Έκλαμε μάνα και σμασάνε θυράκλια έτσι. Και παλιά το γαϊνότερα τα γαϊνότερα και ούτε κλειάζω με το μπουτού. Πάτσι σαν λέει ζωάνε λάβανε κοίμπι, βάρει ενάνε με που λέει ζωάνε. Και μπουτού ζωές που